0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου.
2: Γράψε, ακούω μόνο Choice FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.

0: Η ώρα είναι 7. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nuggets Get Up.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Ω, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nuggets Get Up.
0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intense.

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: More hits coming up next on Joy FM.

Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Oh my, my, my. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Το σύνθημα που μας ενώνει, οι πρώτες δικές σας καλημέρες, μια άλλη αγαπημένη συνήθεια στο Viber στο 97 710 710. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ που σας δίνει την ευκαιρία μέσα από τα ΣΥΤΑ Rewards να εξαργυρώσετε stars και να διεκδικήσετε μία από τις 4 δωροεπιταγές διακοπών 6.000 ευρώ, λέω εγώ τώρα, για Κύπρο ή εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Πάμε με ένα τραγούδι το οποίο παίζει πάρα πολύ δυνατά, να οργανωθώ λίγο εδώ πέρα. Είναι το κομμάτι του The Second Voice, Let Me Be, δώστε ένταση, Afro Beats, εδώ στον Choice FM.

Πουτσάτο and Justin Timberlake. So give it to me, give it to me, give it to me. Πάμε να δούμε τα βασικά της ημέρας. Αφού πρώτα χαιρετήσω αγαπημένους ακροατές, στο Viber επικοινωνείτε στο 97 710 710. Καλημέρα στη Βαλάντο με τα ωραία της, με τις υπέροχες φωτογραφίες. Έτσι να βγαίνετε έξω εάν έχετε την ευκαιρία και την ευχέρεια να κυκλοφορείτε πρωί πρωί, γιατί είναι πολύ όμορφη η χώρα μας και πολύ ωραία τα σκηνικά που εναλλάσσονται. Καλημέρα στο Χριστόδουλο, στο Μάκη, στην Κριστίν, Georgian, thank you so much. Ο Βασίλης είναι εδώ, η Ειρήνη, ο Τζοβάνι, η Στάλο που αναρωτιέται για την απάντηση του Quiz of the Day. Ναι, χθες είχαμε γρίφο, μπορεί να σε κάνει να γελάσεις, να θυμώσεις ή να νιώσεις ντροπή. Δεν έχει φωνή, αλλά πολλές φορές μιλά πιο δυνατά από άνθρωπο. Όσο πιο πολύ το κρύβεις, τόσο πιο εύκολα το προδίδεις. Και η απάντηση ήταν, όπως την δώσαμε χθες, η έκφραση του προσώπου σου. Η έκφραση του προσώπου μας, σε πάση περιπτώσει. Μου γράφει ο My Content να παιχτώ. Εντζεφταίω εγώ που δεν το είπε, στάλο μου. Sorry. Δηλαδή, εντζεφταίω να τα πετυχαίνει σούλα. Κερδίζεις ένα στοίχημα, ως εκεί. Πάμε να δούμε τα της ημέρας. Σήμερα 20 Μαΐου. Να, φάγαμε τα 2 τρίτα. Απομένει ένα δεκαήμερο για να ολοκληρωθεί και αυτός ο μήνας. Σε πρώτη φάση, να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει η Λιδία. Α, η αγαπημένη μας η Λιδία. Η σύζυγος του Anthony 642. Δεν ξέρω να το πει ο ίδιος, το πιο πιθανό. Αλλά το λέω εγώ, χρόνια πολλά αγαπημένοι μας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, η Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, είναι η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, πολύ σημαντική ημέρα, και η Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Σαν σήμερα, ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. Σαν σήμερα το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών και την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο ηθοποιός James Stewart το 1908, ενώ το 1931 γεννήθηκε ο Γιώργος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 μέχρι το 1993. Τέλος, σαν σήμερα απεβίωσε το 2019 ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1. On this day.

Bugel and Soul το Jamaican Bam Bam. Προηγουμένως Lady Gaga, Abracadabra και Tyla Chanel. Εδώ που απολαμβάνουμε την καλύτερη ξένη μουσική και βεβαίως περισσότερη μουσική και περισσότερα τραγούδια και περισσότερες επιλογές τραγουδιών από κάθε άλλο σταθμό. Να χαιρετήσω αγαπημένους ακροατές. Καλημέρα στην Ερατό που είναι στην προπόνηση παρέα με μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να χαιρετήσω ποιον? Τον φίλο μου τον Θεόδωρο, ο οποίος είναι συντονισμένος, ζητάει τραγούδι. Σήμερα θα έχουμε καινούργια τραγούδια. Τώρα ευθύς αμέσως θα ακούσουμε νέες κυκλοφορίες, αφού κάθε Τετάρτη αυτό κάνουμε. Είναι New Music Wednesday, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Όχι πως είμαστε outdated εδώ στο Choice FM, έχουμε συνέχεια καινούργια τραγούδια, νέες προσθήκες, αλλαγές, αλλά κάθε Τετάρτη δοκιμάζουμε κάποιες από τις καινούργιες κυκλοφορίες. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στην Arsenal, στην ομάδα μου. Η αναμονή ολοκληρώθηκε, τελείωσε, πρωταθλήτρια η Arsenal μετά από 22 χρόνια. Παρακαλώ, το ξέρατε ότι πέρασαν τόσα πολλά χρόνια, παρόλο που είναι από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν παραδοσιακά. Ύστερα λοιπόν από χρόνια αμφισβήτησης, χαμένων ευκαιριών και συνεχούς πίεσης, οι κανονιέριδες βρίσκονται ξανά στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μετά το μακρινό 2004 και τους Invisibles, θα σηκώσουν και πάλι την κούπα του πρωταθλήματος. Η Manchester City δεν μπόρεσε να νικήσει την Bournemouth και έμεινε πίσω 4 βαθμούς μία αγωνιστική πριν το φινάλε, κάτι που μαθηματικά έδωσε τον τίτλο στους Λονδρέζους. Η φετινή πορεία της Arsenal δεν ήταν απλώς μία καλή σεζόν, αλλά η ολοκλήρωση ενός project που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, το βλέπαμε να γίνεται και τώρα δείχνει να αποδίδει καρπούς. Αυτά, συγχαρητήρια στην Arsenal και στους παράγοντες, τους ποδοσφαιριστές, αλλά και βεβαίως στους fans, θα λέγαμε. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε εδώ, μισό, Θάλια, καλημέρα Άντι, ζητάμε αύριο Guess the Sound. Βεβαίως, να το συντονίσω, σήμερα θα έχουμε Guess the Song. Καλημέρα στην Αθηνά με τα κορίτσια μου, τα αγαπημένα. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, πάμε σχολείο και μου στείλανε μία selfie. Πόσο πολύ χαίρομαι αυτές τις φωτογραφίες. Είναι... Δεν θυμάμαι και τα ονόματα, να με συγχωρέσετε. Αλλά είναι η μεγάλη κόρη μπροστά, συνοδηγός δίπλα από τη μαμά και από πίσω η μικρή κόρη. Και τι όμορφο, πολύ ωραία, έτσι πάντα χαμογελαστές να είστε. Και μου, η μεγάλη κόρη σου φρώνει τα χείλη, είναι τύπου φυλάκι και από πίσω ένα χαμόγελο πλατεία από το κοριτσάκι μας και τη μαμά με το τεράστιο το χαμόγελο. Τι όμορφο, μπράβο. Καλημέρα στη Γεωργία. Και μια και είμαστε σε αυτές τις όμορφες στιγμές, να πούμε happy birthday στο Μάριο Δρουσιώτη, ο οποίος σήμερα κλείνει 13. Είναι από τον Ασώματο και πάει στο St. Mary's School. Χρόνια πολλά, Μάριε! Happy birthday! Ναι, τι ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Χρόνια πολλά. Ό,τι καλύτερο. Πάμε με καινούργιο τραγούδι, έτσι όπως το υποσχέθηκα. Βεβαίως. Τι θα ακούσουμε? Έχουμε και σήμερα πολλές επιλογές. Αν έχετε κάποιο να προτείνετε στο μεταξύ, το κάνετε αυτό μέσα από το Viper στο 97 710 710, όπου επικοινωνούμε μέσω γραπτών μηνυμάτων, φωνητικών, βίντεο, μου στέλνετε φωτογραφίες, όλα αυτά τα οποία περιγράφω κάθε φορά ξεχωριστά. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Πού θα πάμε. Πάμε στην Becky G. Καινούργιο τραγούδι, το οποίο τίτλοφορείται

Κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτι πρέπει να σχολιάσω. Δηλαδή, μιλάμε για ωραίο κομμάτι. Έχουμε και την έγκριση της Ραμόνας, που λέει καλημέρα, ωραίο, ευχάριστο τραγούδι. Και έχω μια απορία. Η Becky G, που είναι από Αμερική μεριά, είναι βεβαίως οι ρίζες της λογικά από, κάτσε να δω, Becky G, Becky G, έχει το λατινικό, τέλος πάντων, δεν μπορώ να δω ακριβώς, ναι, είναι Λατίνα της Αμερικής, εντάξει, και το τραγούδι αυτό λέγεται ΕΠΑ, μήπως έχει και κριτικές ρίζες τελικά, ΕΠΑΕ, που σημαίνει εδώ, εδώ πάνω, εδώ που είμαι, εδώ κοντά που δείχνω. Γιατί έλεγε συνέχεια ΕΠΑ, ΕΠΑ, ΕΠΑ, ΕΠΑ, ΕΠΑ. Άρα ήταν είμαι, δαμέ, δαμέ, δαμέ. Για να το κάνουμε και λίγο Κυπριακό. Δαμέ, δαμέ, έλα, δαμέ, δαμέ, δαμέ. Choice Breakfast.

Τρία τραγούδια σε σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις και βεβαίως χωρίς περιττές κουβέντες, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΙΤΑ, όπου με So Easy Rewards μπορείτε να διεκδικήσετε δύο δωρεπιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Όλο αυτό μέχρι τέλος Μαΐου, προλαβαίνετε. Γι' αυτό μπείτε στο cita.com.cy / rewards και δείτε όλες τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Έπαθα την πλάκα μου με την υπόθεση που τώρα άνοιξαν και πάλι ουσιαστικά, γιατί από ό,τι κατάλαβα υπήρχαν κάποιες υποψίες στο παρελθόν, με τον Jonathan Antic της Mango για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2024, ήταν μαζί και απίστευτο, είναι βγαλμένο από ταινία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, αλλά ήταν μαζί σε πεζοπορία και υποτίθεται δημιουργήθηκε ένα ατύχημα. Ενώ είχαν ατύχημα ή δυστύχημα σε αυτή την περίπτωση και πέθανε ο άνθρωπος, 71 ετών, πολυδισεκατομμυριούχος. Και υπήρξαν κάποιες αντιφάσεις, τώρα προχώρησαν οι αρχές της Ισπανίας στην σύλληψη του γιου του, του Jonathan, με την κατηγορία ότι σχεδίασε τον θάνατο του πατέρα του και τον οδήγησε στο θάνατο. Πω, πίστευτο. Και όλα αυτά με ένα χαμένο κινητό, ένα στρογγυλό σημάδι και μία αλλαγή διαθήκης που έγινε πριν από το συμβάν, προφανώς. Πήγε στο δικαστήριο, του απήγγειλαν τις κατηγορίες, τώρα δεν ξέρω και τις ορολογίες καλά, και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ, για να καταλάβετε. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, είναι πολύ στενάχωρο. Πάμε σε καινούργιο τραγούδι, αφού πρώτα χαιρετήσω όλη τη φαμίλια Δρουσιώτη που μου έστειλαν μετά από τις ευχές που έδωσα στον φίλο μου τον Μάριο, μου έστειλαν μια φωτογραφία. Είναι, όπως λέγαμε πριν, για τα τρία κορίτσια. Τώρα έχουμε τα τρία αγόρια εδώ. Τον μπαμπά, τον μεγάλο τον Μάριο που έχει τα γενέθλιά του και τον μικρούλι στο background, ο οποίος, δηλαδή, είναι όλη η οικογένεια υπέροχη. Είναι ginger και με τρελαίνει. Είναι σαν να έχουμε τον μικρό Ed Sheeran εδώ. Μπορεί να είναι λίγο κλισέ αυτό που λέω, λόγω του ότι είναι ο πιο αναγνωρίσιμος ginger όσο να είναι. Γι' αυτό το λέω πιο πολύ. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Μήπως έχουν φωνάξει Ed Sheeran ξανά. Για ενημέρωσέ με. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Εδώ όλα επιτρέπονται. Και ήρθε ο φίλος μου ο Georgian και μας πρότεινε ένα καινούργιο τραγούδι, το οποίο, εντάξει, είναι κυκλοφορία του Απρίλη, 10 Απριλίου, αλλά δεν πάβει να είναι Evanescence και μας ξέφυγε η αλήθεια. Who will you follow? Δώστε ένταση.

Απίστευτο τραγούδι στον Choice FM και στο Choice Breakfast στο πλαίσιο της New Music Wednesday, Evanescence, Who Will You Follow, το νέο του single, το οποίο είναι ακριβώς έτσι όπως είναι αυτό το band. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί πιάνεις εκείνο το vibe, σου έρχεται εκείνος ο ήχος ακριβώς έτσι όπως ξέρουμε τους Evanescence. Και μου στείλε μήνυμα η Ειρήνη γι' αυτό και λέει: καλημέρα Άντι μου, wow, μα οι Evanescence υπάρχουν ακόμα? Βεβαίως, ζουν και βασιλεύουν. Τέλειο τραγούδι λέει. Τα μηνύματά σας αν θέλετε να δώσετε κάποια βαθμολογία στο Viber στο 97 710 710. Εγώ δίνω ξεκάθαρα ένα 8 από τα 10. Θα μπορούσε και 9, αλλά δεν έχω κάνει να σχολιάσω. Όμως θέλω να το κρατήσω κάπου εκεί που είναι λίγο πιο ισορροπημένο το νούμερο. 8 από τα 10 για τους Evanescence. Good morning, Andy, μου λέει ο Michael. Congratulations to the Gunners. Well deserved. Ανεβάζω τώρα ένα story στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram, αλλά και στο Instagram του Choice FM. Και θέλω να το δείτε έτσι λίγο και να μου πείτε πώς σας φαίνεται. Okay. Λοιπόν, θυμήθηκα να βγάλουν τραγούδι μετά από τόσα χρόνια. Είστε άλλο. Αγία μου, ρε κουμπάρε. Δηλαδή, τώρα να πω το κλισέ, ας πούμε, για τις γυναίκες. Θα το πω γιατί είναι άλλες ημέρες που διανύουμε. Άλλες εποχές. Αλλά, δηλαδή, εν τζίνον που πάντα μες στο μουρμουρκό, ας πούμε. Πειράζω σε στάλο μου. My pleasure, Georgian. Και εγώ 8, λέει η Ραμόνα, δίνω στους Evanescence. Για να δούμε στο Viber. Στο 97 710 710. Επικοινωνείτε και σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Κατσίες, δεν τα κατσίες. Αφού εντζήνω που ας πούμε μπορεί να πάει να κάνεις μια έκπληξη της γυναίκας σου. Εντάξει, αγάπη μου, surprise. Σου πήρα αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και σου λέει, θυμήθηκες ότι υπάρχω, ότι ζω, ότι αναπνέω. Θυμήθηκες να μου πιάσεις δώρο? Καλά, γιατί μου πιες πριν τόσο καιρό? Στα γενέθλια μου δεν έδωκες πολύ σημασία. Έρχεσαι τώρα στο ξεκάρφωτο και διάζεις μου δώρο? Και εκεί τώρα κανονικά πρέπει να περιμένει να σου πει δεν το θέλω, αλλά το παίρνει. Κλείνω την ώρα με Άνιμα και Λίζα και Bad Angel. Δώστε ένταση. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Ανατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
6: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
8: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
11: More hits coming up next on Choice FM.

Non-stop hits only εδώ στον Choice FM σήμερα Τετάρτη. Thank God it's Wednesday! Ναι. Yes. Okay, stop. Εντάξει, καλά είμαστε. Λοιπόν, είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Καλημέρα και πάλι. Ελπίζω όλα μα όλα να φαίνουν καλώς. Και μιλώντας για τη ΣΥΤΑ, πώς σας ακούγονται διακοπές αξίας 6.000 ευρώ. Υπάρχει τρόπος. Εξαργυρώνετε τα stars σας στα ΣΥΤΑ Rewards μέχρι τέλος Μαΐου και μπαίνετε στην κλήρωση για 4 δωροεπιταγές για διακοπές αξίας 6.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Επικοινωνείτε στο Viber στο 97 710 710. Σε λίγο θα έχουμε τον πόλεμο των άστρων και πάμε σε καινούριο τραγούδι στο πλαίσιο της New Music Wednesday. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, έχω πάρα πολλές καινούργιες κυκλοφορίες που θέλω να σας μεταφέρω. Αν θέλετε μου στέλνετε και στο Viber στο 97 710 710 τις δικές σας εισηγήσεις, εάν πήρε κάτι το μάτι σας, όπως για παράδειγμα το καινούργιο τραγούδι της Shakira με τον Burna Boy. Πολύ ωραίος συνδυασμός. Είχαμε πρώτα το ΕΠΑ της Becky G. Τώρα έχουμε το Die Die από Κρητικό που είναι το ΕΠΑΕ. Πάμε στο Daddy Daddy Die Die με τη Shakira. Δική μου συνειρμή.

Υπέροχος Harry Styles με το American Girls. Προηγουμένως ακούσαμε Molly featuring Silent Andy και δεν μαζεύεται. Ακούσαμε Afro Beats και έχουμε καινούργια τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Καινούργια, όπως τα ακούμε κάθε Τετάρτη και όπως ακούσαμε ήδη δύο ή τρία, κάπου εκεί. Θέλω πρώτα να σας πάω σε κάτι το οποίο εντάσσεται στο εκπαιδευτικό ραδιόφωνο, γιατί όταν σκεφτόμαστε τα φυτά και τα δέντρα, τα έχουμε στο μυαλό μας ως ζωντανούς αλλά σιωπηλούς οργανισμούς. Πολλοί δεν ξέρουν καν ότι είναι ζωντανοί οργανισμοί. Κλείνω την παρένθεση. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι οργανισμοί αντιδρούν στις εξωτερικές συνθήκες με τρόπους που σπάνια θυμίζουν το ζωικό βασίλειο. Και όμως σήμερα θα μάθουμε ότι στην Αφρικανική Ήπειρο ευδοκιμεί ένα μοναδικό είδος δέντρου, το οποίο, αν το πληγώσεις, αντιδρά με έναν τρόπο που προκαλεί σίγουρα δέος. Ο λόγος για το Pterocarpus angolensis, γνωστό παγκοσμίως με την τρομακτική αλλά απόλυτα ακριβή ονομασία Bloodwood, δηλαδή ματωμένο ξύλο, ένα δέντρο που κυριολεκτικά αιμορραγεί με παχύρευστο κατακόκκινο υγρό κάθε φορά που κάποιος κόβει έναν κλάδο ή τον κορμό του. Το Bloodwood είναι ένα φιλοβόλο δέντρο που μπορεί να φτάσει σε ύψος στα 15 μέτρα και συναντάται κυρίως στη Νότια Αφρική, σε χώρες όπως η Αγγόλα, η Μοζαμβίκη, η Ναμίμπια και η Νότια Αφρική, και η εξωτερική του εμφάνιση δεν προδίδει σε τίποτα το μυστικό που κρύβει στο εσωτερικό του. Να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει επιστημονική εξήγηση, όπως είναι φυσικό, η επιστήμη έχει ρίξει φως σε αυτό το μοναδικό φαινόμενο αφαιρώντας το μεταφυσικό στοιχείο αλλά διατηρώντας ακέραιο το ενδιαφέρον. Ο κατακόκκινος λοιπόν αυτός χυμός είναι στην πραγματικότητα μια ουσία εξαιρετικά πλούσια σε τανίνες, χημικές ενώσεις που συναντάμε και σε άλλα φυτά, αλλά στο συγκεκριμένο δέντρο βρίσκονται σε τεράστια συγκέντρωση, δίνοντας αυτό το βαθύ κόκκινο χρώμα. Αυτή η εντός εισαγωγικών αιμορραγία δεν είναι μια αδυναμία του φυτού, αλλά ένας εξελιγμένος μηχανισμός αυτοάμυνας και επιβίωσης. Πω ότι μαθαίνουμε σήμερα. Μόλις το δέντρο λοιπόν υποστεί ζημιά, ο χυμός ρέει στο σημείο της κοπής και πίζει γρήγορα, σφραγίζοντας την πληγή σαν φυσικός επίδεσμος. Και εμείς όταν έχουμε μια πληγή, τώρα δεν μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό, κόβεις το δαχτυλάκι σου, δεν κλείνει η πληγή και επιστρέφει το δέρμα εκεί που ήταν, όπως ήταν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, το Bloodwood προστατεύει τον εαυτό του από την εισβολή ξυλοφάγων εντόμων, μυκήτων και βακτηρίων που θα μπορούσαν να σαπίσουν το ξύλο και να το νεκρώσουν. Δηλαδή εκεί που εσύ κόβεις το δέντρο, δημιουργείται μια πληγή. Εάν δεν έβγαινε αυτό το κόκκινο παχύρευστο υγρό, θα είχε άλλα θέματα το δέντρο και στην πορεία θα πέθαινε, αφού ούτως ή άλλως το πλήγωσες. Πω, καλά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε καινούργιο τραγούδι, το οποίο τιτλοφορείται, είστε έτοιμοι, Repeated δεν είναι, νομίζω, κάτσε μισό, sorry γιατί, ναι, είναι το νέο τραγούδι του Martin Garrix με τον Ed Sheeran, παρακαλώ, όπου επιτέλους, ενώ συνεργάστηκαν παλαιότερα στο 2014-2015, έχουμε αυτή την κυκλοφορία. Να σας πω ότι το 2014-2015 είχαν συνεργαστεί για το τραγούδι Rewind Repeated. Ο Garrix το έπαιξε live πρώτη φορά στο Ultra Music Festival και ο κόσμος τρελάθηκε, γιατί είχε τον Ed Sheeran, έτσι. Γιατί δεν κυκλοφόρησε όμως? Το βασικό πρόβλημα ήταν τα νομικά και δισκογραφικά θέματα. Εκείνη την περίοδο ο Martin Garrix είχε σοβαρή διαμάχη με τη δισκογραφική του, τη Spinning Records, σχετικά με τα δικαιώματα της μουσικής του. Επειδή το τραγούδι λοιπόν δημιουργήθηκε μέσα σε εκείνη την περίοδο, μπλέχτηκαν τα δικαιώματα και τελικά το release πάγωσε. Ο ίδιος ο Garrix είχε πει πάρα πολλές φορές ότι του αρέσει πολύ το κομμάτι, το ζητάνε, και ενώ δεν είχε κυκλοφορήσει επίσημα εκείνο τον καιρό, τώρα που υπάρχει το πλαίσιο, προχώρησαν στην κυκλοφορία του. Έκαναν κάποιες αλλαγές, αντιλαμβάνεστε, είναι τραγούδι δεκαετίας, άρα το άλλαξαν και τον τίτλο, το έκαναν Repeated και σας το παρουσιάζω σήμερα εδώ στο Choice FM και το Choice Breakfast. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated.

Hantrix, K-pop Demon Hunters, Golden. Back-to-back επιτυχίες. Ακούσαμε και Lost Frequencies και Tame Impala και Olivia Dean και Miley Cyrus και δεν μαζεύεται. Και πάμε κατευθείαν στο διαγωνισμό μας, γιατί το Choice Breakfast χαρίζει 5 διπλές προσκλήσεις για το Fasuri Watermania Water Pack σε 5 τυχερούς. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, στείλτε μήνυμα στο 97 710 710 μέσω Viber, γράφοντας Fasuri Water Pack και ενώ το ονοματιπώνυμό σας και την πόλη σας. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου εδώ στο Choice Breakfast. Θα κάνω εγώ προσωπικά την κλήρωση και θα αναδείξω 5 τυχερούς από εσάς που κερδίζουν από 2 προσκλήσεις για να εισέλθουν εντελώς δωρεάν τζαμπαντάν στο Fasuri Watermania Water Pack στη Λεμεσό, γιατί όπως και να το κάνουμε, άλλη φάση στο Fasuri. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber γράφοντας Fasuri Water Pack και ενώ ονοματεπώνυμο και πόλη στο 97 710 710. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Πήγαμε πίσω στο 2003, θυμηθήκαμε την Τζαμίλια και το Superstar. Πόσο πολύ μ' αρέσει η μουσική μας εδώ. Δηλαδή τώρα θα μου πείτε τι θα έλεγες. Όχι, δεν είναι αυτό, αντικειμενικά. Δηλαδή ακούγεται πάρα πολύ ωραία το playlist του Choice FM και αυτό βγαίνει προς τα έξω, γιατί είναι και τα τραγούδια του παρόντος και τα τραγούδια τα καινούργια που λέω εγώ του μέλλοντος, αλλά και του παρελθόντος, και όλο αυτό βγαίνει σε ένα ωραίο συνοθήλευμα μουσικής πανδεσίας. Προσπαθούσα να συντάξω την πρόταση, αλλά όντως έτσι είναι. Και άμα σας καλέσουν και σας ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούσατε χθες, να το πείτε περήφανα: εγώ είμαι Choicer, Choice FM και Choice Breakfast και τα... ναι, τα μυαλά στα κάγκελα. Πάμε με τα ζώδια να δούμε τι θα μας φέρει σήμερα η ημέρα.
1: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Ξεκινάμε κλασικά με τον Κριό, σήμερα 20 Μαΐου. Η σημερινή μέρα σε βάζει σε γρήγορους ρυθμούς και δεν έχεις διάθεση για καθυστερήσεις ή δικαιολογίες. Ταύρος, σήμερα χρειάζεσαι ανθρώπους και καταστάσεις που σε κάνουν να νιώθεις ηρεμία και σταθερότητα. Η μέρα των διδύμων φέρνει εξελίξεις, επικοινωνίες και μια κουβέντα που θα σου αλλάξει τη σκέψη. Καρκίνος, η σημερινή μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό αλλά και πιο έτοιμο να πεις αυτά που κρατούσες μέσα σου. Συνεχίζουμε με τους Λέοντες. Σήμερα έχετε λάμψη και αυτοεπίθεση. Οι άλλοι δύσκολα μπορούν να σας αγνοήσουν. Παρθένος, μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα σου σήμερα μπορεί να σου δώσει αέρα ανανέωσης. Ζυγός, η μέρα σε βάζει να σκεφτείς πιο σοβαρά τι αξίζει να κρατήσεις και τι όχι. Σκορπιός, σήμερα το ένστικτό σου λειτουργεί δυνατά και βλέπεις καθαρά πίσω από τις λέξεις. Τοξότης, η σημερινή μέρα φέρνει αυθορμητισμό και μία πρόταση που μπορεί να σου αλλάξει το πρόγραμμα. Εγώκερος, σήμερα μπορείς να οργανώσεις καλύτερα υποχρεώσεις και στόχους χωρίς υπερβολικό άγχος. Υδροχός, μια νέα ιδέα ή γνωριμία σήμερα μπορεί να σου ανοίξει έναν πολύ ενδιαφέροντα δρόμο. Και τέλος οι ιχθύες, η μέρα σε βοηθά να απομακρυνθείς από καταστάσεις που σε είχαν κουράσει συναισθηματικά.
1: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Τα άστρα, κυρίες και κύριοι, μίλησαν. Πάμε με την Ava Max, So Am I και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: The Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nugs Get Pub Breakfast μέχρι τις 12.
0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Nugs Get Pub.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Cocktails και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
6: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
7: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
8: Αυτό το φθινόπωρο, το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
9: Και αν, από τη μαμά Φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μες στη ζωή μαζί.
10: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.

Τραγούδι δηλαδή τα σπάει. Magnetic από Μπάουσα στα 6 λεπτά μετά τις 9. Είναι ένα τραγούδι το οποίο σου θυμίζει άλλες εποχές και νομίζω, επειδή πολλές φορές σχολιάζουμε τη μουσική και λέμε ότι τους τελείωσαν οι ιδέες, στέρεψαν, επανέρχονται τα παλιά, πρέπει να βλέπουμε και το θετικό aspect, ας πούμε, που λέμε και στο χωριό μου, αυτής της κατάστασης. Δηλαδή έχουμε την επιστροφή της δίσκο, ξεκάθαρα, και στην ξένη μουσική και στην ελληνική. Πίσω από τη γλάστρα, με το Γιασεμί και το καινούριο τώρα το Αιγαίο και όλα αυτά. Ο Χριστοφόρου με τους Ουάν έβγαλε το Disco DJ, που είναι ντανσάκι, ας πούμε, δίσκο, το λέει και στον τίτλο. Ο Χατζηγιάννης έβγαλε ένα αντίστοιχο τραγούδι. Είστε στον Choice FM βεβαίως, γιατί αυτά που μόλις ανέφερα τα ακούτε όλα ένα προς ένα στο αδελφάκι μας, στον Click FM 24/7. Άρα δύο επιλογές έχετε. Είναι και ο Choice FM για την ελληνική σας διασκέδαση, ο Click για την διασκέδασή σας στα ξένα, που πολλές φορές λέμε το ξένο είναι πιο γλυκό, είναι ο Choice FM. Ωραία! Ωραία, το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Να σας πω ότι είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, που σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διακοπές αξίας 2.000 ευρώ μέσα από τα Show Easy Rewards. Εξαργυρώνετε stars και μπαίνετε στην κλήρωση για δύο δώρο επιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Μέχρι τέλος Μαΐου προλαβαίνετε. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο sita.com.cy / rewards. Choice FM. It's only.

Non-stop hits only μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, που με λίγη δράση κερδίζεις από δράση. Πώς? Με τα ΣΥΤΑ Rewards εξαργυρώνεις απλά τα stars σου και μπαίνεις στην κλήρωση για 4 δωροπιταγές διακοπών αξίας 6.000 ευρώ. Έχεις μέχρι τέλος Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Σας έχω ένα πικάντικο θέμα, πολύ έτσι ιδιαίτερο, και συγκεκριμένα γιατί φτιάχνεσαι όταν λέει το όνομά σου στο καλό μεσημεράκι. Είναι ουσιαστικά η... κατευθείαν. Είναι η έμφυτη ανάγκη για αναγνώριση και επιβεβαίωση. Τα τρυφερά υποκοριστικά όπως μωρό μου ή αγάπη μου έχουν σίγουρα τη δική τους γλυκιά θέση στη σχέση, ενώ οι πιο kinky εκφράσεις ανεβάζουν την ένταση. Δηλαδή κρατάμε αυτό, αγάπη μου, ξέρω εγώ, ζουζούνι μου, αυτά είναι, έχουν ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας, όπως και τα λίγο πιο πικάντικα. Τώρα όμως, τι συμβαίνει όταν μέσα στην κρεβατοκάμαρα ακούγεται καθαρά δυνατά το δικό σας πραγματικό όνομα? Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και το έχουμε δει και σε πολλές ταινίες. Εντάξει, νιώθω το πολλά περίεργο να είσαι τόσο loud που να σε ακούνε οι γείτονες και μετά την επόμενη μέρα, ενώ είναι κάτι φυσικό και φυσιολογικό, είναι στη φύση μας τέλος πάντων, την επόμενη μέρα δεν ξέρω παιδί μου, τον βλέπεις λίγο διαφορετικά και τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, το όνομα, το άκουσμα του ονόματος προκαλεί μια ηλεκτρική ανατριχύλα. Η επιστήμη της ψυχολογίας έχει την απάντηση για αυτό το φαινόμενο. Από τη φύση μας, το όνομά μας είναι ο πιο ισχυρός ακουστικός μαγνήτης. Όπως ακριβώς συμβαίνει σε ένα γεμάτο μπάρο που το μυαλό μας απομονώνει αμέσως τη φασαρία αν κάποιος δίπλα μας προφέρει το όνομά μας. Άντι, ναι, κατευθείαν το ακούς, ας πούμε, το βλέπεις, μη σου πω. Έτσι και στο καλό μεσημεράκι η επίδραση είναι καταλυτική. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, οι άνθρωποι έχουμε βαθιά έμφυτη ανάγκη για το ανήκειν και την αποδοχή. Δηλαδή, όταν ο σύντροφός σας λέει το όνομα σας στο κρεβάτι, σας στέλνει ένα ξεκάθαρο υποσυνείδητο μήνυμα. Είμαι εδώ μαζί σου και είσαι εσύ, αυτή, αυτός που έχω στο μυαλό μου. Αυτή η απόλυτη επικέντρωση λειτουργεί ως μια ισχυρή μορφή επιβεβαίωσης. Εκτοξεύει την αυτοεκτίμηση, μειώνει το άγχος της απόδοσης και δημιουργεί ένα βαθύ αίσθημα οικειότητας που απογειώνει την διέγερση. Nuff set. Δηλαδή δεν θα πω κάτι άλλο, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αυτό. Τώρα ξέρετε να το χρησιμοποιείτε λίγο παραπάνω. Είναι ουσιαστικά είναι σαν να λαλείς του άλλου. Εσού είσαι. Ανώμαλη προσγείωση με την Κυπριακή. Όχι, όχι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είναι. Εσύ είσαι ο ένας και μοναδικός. Εσύ είσαι η μία και μοναδική. Έτσι. Τώρα, όταν είναι πιο πολλά άτομα στην κρεβατοκαμάρα, δεν ξέρω πώς πάει το πράγμα και ποιο όνομα επικρατεί.

The Weeknd και Blinding Lights εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy αλλά και στο application το οποίο μπορείτε να βρείτε σε Android και Apple συσκευές. Δεν θέλω να πούμε πολλά, θέλω να πάμε σε καινούργιο τραγούδι γιατί είναι New Music Wednesday. Αφού πρώτα υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει στο Viber στο 97 710 710. Τη Δευτέρα θα κάνω την κλήρωση και θα αναδείξω 5 τυχερούς που κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για το Φασούρι Watchermania Watcher Pack στη Λεμεσό. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο, θα στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber στο 97 710 710, γράφοντας Φασούρι Watcher Pack και το ονοματεπώνυμό σας και την πόλη σας. Φασούρι Watcher Pack, ονοματεπώνυμο και πόλη, αποστολή του μηνύματος στο Viber στο 97 710 710. Okay. Ναι, okay. Καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στο A Thousand Lies, καινούργιο τραγούδι το οποίο σας παρουσιάζω. Είναι από τον DJ Harshwing, Dimas και Saidach. Δώστε ένταση.

0: Ζέρμπ και Μουάκη, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Έχουμε επισκέπτες εδώ στο στούντιο. Τουρίστες, έλα, καλημέρα.
1: Δεν είμαι επισκέπτρια, ούτε τουρίστρια. Μου έχετε κάψει τα κύτταρα και τον εγκέφαλο με αυτά που μου λέτε ότι πρέπει να κάνω.
0: Είναι απλά πράγματα, δεν φταίω εμείς αν είσαι καμένη.
1: Έχει και μαθηματικά, έχει υπολογισμούς και εγώ είμαι ένα και ένα, ίσον δύο. Τελείωσα, δεν πάω παραπέρα.
0: Ξέρεις πόσο χάλια ήμουν στα μαθηματικά.
1: Αποκλείεται να είσαι σαν και εμένα.
0: Όχι, σίγουρα, ευτυχώς.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ ήμουν πάντα του θεωρητικού. Δεν είμαι. Ό,τι σχετίζεται με αριθμούς, έχω μεγάλο θέμα.
0: Έλα να το δούμε στην πράξη.
1: Δεν μπορούμε να το δούμε στην πράξη.
0: Πώς, αφού σου το εξηγώ.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ένα και να κάνουν δύο. Φύγε να φύγω κι εγώ. Να ησυχάσω. Τα λέμε αύριο πρωί-πρωί στις 6:30. Μέχρι τότε να προσέχετε. Bye-bye.
2: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
3: Α,

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Το μαγειτικό καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Σεράνο Κάσιους ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Λούρπακ Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Λουξ Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέις Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: More hits coming up next on Choice FM.

και με κομματάρα The Second Voice. Και let me be, ξεκινήσαμε και σήμερα Τετάρτη 20 του μηνός. Καλή σας ημέρα, εύχομαι να ξεκίνησε όμορφα αυτή η Τετάρτη για εσάς. Είστε συντονισμένοι εδώ στους 98.2 και 104.3 Choice FM. Δύο ρίτσες, θα κάνουμε παρεούλα, θα πούμε τα νεάκια μας, θα πιούμε και το καφεδάκι μας, εξού και το Choice Cafe. Είναι η ώρα του καφέ ρε παιδί μου. Να σου πω κάτι, και αν δεν πίνεις καφέ, πιες τσάι, πιες ένα χυμό, πιες ό,τι αγαπάς. Εμείς είμαστε εδώ με hits only και πολύ πολύ καλή μουσική να σου κρατάμε συντροφιά. Όπως είπα, Τετάρτη σήμερα, είμαστε καραντάν στα μέσα της εβδομάδας. Λίγες μερούλες μένουν για να αποχαιρετήσουμε και το Μάιο και να μπούμε δυναμικά έτσι μέσα στο καλοκαίρι, αφού σιγά σιγά, βέβαια βλέπω έρχεται μια κακοκαιρία αυτό το Σαββατοκύριακο αυτές τις μέρες, αλλά μετά η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα. Πολλά είπα, πάρα πολλά είπα. Θέλω να μου πείτε και εσείς ακόμα περισσότερα στο Viber στο 97 710 710, και φυσικά να μην μου ξεχνάτε ότι υπάρχει και η επιλογή να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy.

ηρεμένος, Steady Swims και Loose Control. Και βλέπω σήμερα 20 του μήνος ότι χρόνια πολλά λέμε στον Θαλή και στη Λιδία. Χρόνια πολλά παιδιά σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια ή ένα ξεχωριστό λόγο γιατί όχι να γιορτάζετε αυτή τη σημερινή ημέρα. Και είναι από τις μέρες αυτές που μπαίνω στο μόνο όταν μπω στο ημερολόγιο συνειδητοποιώ. Ας πούμε βλέπω ότι αύριο 21, εντάξει είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά είναι και της αναλήψεως και έχουμε και κλειστά σχολεία δημοτικά και νηπιαγωγεία, οπότε αύριο εδώ πέρα θα είμαι παρέα, έτσι, είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, προχωράμε και βλέπω, στα παιδιά μου αναφέρομαι, βλέπω ζωδιάκια, πάμε στο θέμα μας λοιπόν και κάπου έχω εντοπίσει, να τα, μου εμφανίστηκαν μπροστά μου, δύο ζώδια παιδιά λέει που δεν αντέχουν με τίποτα όμως, με τίποτα τη ρουτίνα, να ρουτινιάζουν και αλλάζουν τη ζωή τους, χωρίς προειδοποίηση, μέχρι να ανοιγοκλείσει τα μάτια σου, άμα βαρεθούν τελείωσε, τα αλλάζουν όλα, μπράβο τους. Λοιπόν, για να δούμε ποια ζώδια είναι αυτά. Είναι, βλέπω, ο τοξότης που από τη φύση του λειτουργεί σαν να έχει μέσα του μία μόνιμη εσωτερική πηξίδα που δείχνει πάντα κάπου αλλού. Δεν αντέχει καθόλου τα όρια, τις σταθερές δομές και τις επαναλαμβανόμενες μέρες που είναι όμοιες μεταξύ τους. Γενικότερα βαριέται πάρα πολύ εύκολα ο τοξότης και αν νιώσει ότι η ζωή του αρχίζει να γίνεται προβλέψιμη και να βαλτώνει, θέλει γρήγορα να φεύγει γιατί ψάχνει διέξοδο. Μπορεί να είναι μια αλλαγή δουλειάς, μπορεί μια μετακόμιση, ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Ναι, μην τα ακούει ο άντρας μου αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, γενικά ο τοξότης δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να είναι εγκλωβισμένο σε μια ρουτίνα, δεν αντέχει τα όρια, θέλει να είναι ελεύθερος. Κρατάμε αυτό και προχωράω γιατί δεν με συμφέρει. Δεύτερο ζώδιο είναι ο υδροχός, όπου βλέπουμε δεν αντέχει με τίποτα να είναι και αυτός σε σταθερή ρουτίνα, σε ευθεία γραμμή. Φεύγει για να ανακαλύψει ένα διαφορετικό τρόπο στον οποίο μπορεί να υπάρχει μέσα σε αυτόν. Δεν τον ενδιαφέρει απλώς, λέει, η αλλαγή περιβάλλοντος, αλλά και η αλλαγή κανόνων. Μπορεί να εγκαταλείψει μια σταθερή ζωή, όχι επειδή βαριέται, αλλά επειδή αισθάνεται ότι δεν του ταιριάζει πια το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται. Ο υδροχός λειτουργεί αντισυμβατικά, συχνά απρόβλεπτα και σχεδόν πάντα ένα βήμα μπροστά από το τι είναι κοινωνικά κανονικό. Μάλιστα, παιδιά, είδαμε ότι αυτά τα δύο ζώδια έτσι δεν μπαίνουν σε καλούπια. Ναι, okay, προχωράμε. Υδροχός και τοξότης, παιδιά, εντάξει, θα ζήσω ελεύθερο πουλί και όχι κοροϊδό στο κλουβί, κάτι τέτοιο μου κάνει. Εντάξει, μια χαρά. Αλίμονα από αυτούς που τους έχουμε στη ζωή μας, έχω να πω εγώ. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits.

0: Τσόλ, ακούς μόνο στον Choice FM στους 98.2 και 104.3 και σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι μας βρίσκετε και μας ακολουθείτε σε social media, Instagram, Facebook και TikTok, αλλά Instagram παιδιά να μας ακολουθείτε γιατί τρέχουν διαγωνισμοί, events, live link και φυσικά τρέχει και διαγωνισμός νομίζω με Φασούρι Watermania, Water Park, το πανάποδα, καταλάβατε τι λέω, στην εκπομπή του Άντι μας, στο Choice Breakfast, οπότε μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε.
1: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM.
2: mylife.com.cy. Το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.

Η επιθυμία για κάτι γλυκό είναι απόλυτα φυσιολογική μέσα στην καθημερινότητά μας. Νομίζω, εμένα, εγώ είμαι τουλάχιστον σίγουρα ότι σίγουρα, πόσες φορές θα πω το σίγουρα, μέσα στην ημέρα λιγουρεύομαι. Θέλω να φάω κάτι γλυκό. Έχω εδώ πέρα μπροστά μου ένα άρθρο. Εντάξει, ξέρουμε ότι καλό είναι να τα αποφεύγουμε τα πολλά επεξεργασμένα γλυκά. Και τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι, είναι πιο σοφό να στρεφόμαστε σε κάποια φρούτα, αφού αποτελούν μια από τις καλύτερες φυσικές εναλλακτικές λύσεις απέναντι στα επεξεργασμένα γλυκά. Βέβαια, το να φάμε μια σοκολατίτσα, ένα παγωτό, αν και όποτε το επιθυμούμε, δεν είναι κακό, εννοείται αυτό. Αλλά σου λέει μην το κάνεις σε καθημερινή βάση, να επιλέγεις κάποια φρούτα τα οποία, αν μη τι άλλο, κάνουν και καλό στην υγεία σου. Και υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα φρούτα τα οποία, λέει, είναι τόσο γλυκά που αντικαθιστούν ξεκάθαρα και την επιθυμία σου, αν θες να φας κάτι πραγματικά γλυκό, μια παστούλα, ένα παγωτό, κάτι. Πάμε να δούμε μαζί ποια είναι αυτά τα φρούτα τα οποία, λέει, είναι πιο γλυκά και από τη ζάχαρη και ένα πιο υγιεινό σνακ. Στην πρώτη θέση στη λίστα βρίσκεται το μάγκο, το οποίο λέει ότι όσο πιο ώριμο είναι, συγκαταλέγεται στα πιο γλυκά φρούτα, γιατί έχει φυσικά ζάχαρα. Μετά ακολουθούν οι χουρμάδες, τους οποίους προσωπικά τους λατρεύω, είναι εξαιρετικά γλυκός ο χουρμάς και χρησιμοποιείται, το ξέρουμε και παντού, και ως φυσικό γλυκαντικό και σε άλλες συνταγές. Μετά ακολουθούν τα σταφύλια, όπου κάποιοι άνθρωποι τα αποκαλούν και τα γλυκά της φύσης λόγω της υψηλής περιοκτικότητάς τους σε φυσικά ζάχαρα. Μετά βλέπω και τις μπανάνες, έρχονται και τα κεράσια και τα αχλάδια στη λίστα. Εντάξει, νομίζω όλοι οι άνθρωποι δεν προτιμάμε όλα τα φρούτα. Ας πούμε, εγώ το αχλάδι είμαι και έτσι και γιουβέτσι. Δεν τρελαίνομαι για το αχλάδι. Άμα είναι όριμο, θα το φάω. Την μπανάνα δεν μπορώ να περάσει μια μέρα. Άμα δεν φάω έστω μία μπανάνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, βλέπουμε ότι μπορούμε να καταφύγουμε σε υγιεινές επιλογές σε φρούτα, έτσι, για να μην μπλέκουμε και να μην βουτάμε σε πολλά επεξεργασμένα γλυκά. Αν και λέμε συνέχεια παν μέτρων άριστον και τα γλυκάκια μας που και που να τα τρώμε, νομίζω το χρειαζόμαστε και το αξίζουμε. Έτσι. Δεν κάνει καλό η στέρηση σε καμία περίπτωση.

Πολλά πράγματα έχουν να δούνε τα μάτια μας ακόμα, μου φαίνεται. Δεν έχουμε δει τίποτα, γιατί σας πάω τώρα σε ένα διάσημο food blogger από την Κίνα, ο οποίος λέει κατάφερε να φτιάξει διάφανο τηγανιτό κοτόπουλο που μοιάζει με γυαλί, με τη βοήθεια πάντα της μοριακής γαστρονομίας. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές, δεν ξέρω αν θα το ψάξετε ή αν έχει πέσει στα μάτια σας, γιατί φυσικά έχει γίνει viral. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Το διάφανο τηγανιτό κοτόπουλο έχει τραβήξει τα βλέμματα εκατομμυρίων viewer και ο ανατρεπτικός αυτός food blogger, ο Καϊνάν, στο όνομα Ακουή, φημίζεται για την παρασκευή παράξενων και απόκοσμων πιάτων, χρησιμοποιώντας μια σειρά από περίπλοκες μεθόδους που βασίζονται στη μοριακή γαστρονομία. Είναι ημιδιαφανές το κοτόπουλο, θυμίζει περισσότερο σαν εργοτέχνης παρά σαν ένα γεύμα που πας να το φας. Βασικά δεν φαίνεται και αληθινό αυτό το πράγμα. Είναι πολύ περίπλοκη η διαδικασία της παρασκευής και της σφαιροποίησης. Δεν ξέρω τώρα, κάποιος αν είναι σεφ και ασχολείται με τη μαχηρική, τα ξέρει περισσότερο αυτά. Χρησιμοποίησε ένα μείγμα από μεδούλη, κολαγόνο και κρύο τζέλ, στο οποίο τα τοποθέτησε, λέει, σε ειδικά καλούπια με το σχήμα των κοτόπουλων μέχρι να σταθεροποιηθεί. Τέλος πάντων, και όντως έχει γεύση κοτόπουλου το συγκεκριμένο. Αυτό. Νομίζω ακόμα γενικότερα δεν έχουμε δει τίποτα. Είτε έχει να κάνει με το φαγητό, είτε με τον πλανήτη, είτε με οτιδήποτε. Νομίζω έχουμε να δούμε πάρα πολλά ακόμα. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
1: Dionysos Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysos Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysos Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκωσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
6: Και εσύ έφυγες, γιατί?
5: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
6: Τον δρόμο που σε χωράει.
5: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
6: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
5: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
7: Cyprus Pride 2026.
5: Cyprus Pride 2026.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: Stones and I, Teddy Swims και David Guetta μπήκαμε δυναμικά στη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Choice FM στους 98.2 και 104.3. Είμαστε στα 8 λεπτά και μετά τις 11 ακριβώς. Παρεούλα μου έχω όπως κάθε μέρα για αυτή την ώρα το Dionysos Mansion, την έδρα του καλοφαγητού στη Λεμεσό. Το Dionysos Mansion που έχει αυτή την υπέροχη καταπράσινη αυλή που μπορείτε να πάτε να απολαύσετε με τους αγαπημένους σας ανθρώπους, με τους φίλους, με τους συναδέλφους, με όποιον εσείς τέλος πάντων επιλέγετε και περνάτε καλά. Υπέροχες γεύσεις και το ποτό σας, γιατί τώρα έχουμε πει που έχει φτιάξει και ο καιρός και ανεβαίνει και η θερμοκρασία, τι το καλύτερο να απολαμβάνεις έτσι ωραίο φαγητό και ποτό σε μια υπέροχη καταπράσινη αυλή, αυτή του Dionysos Mansion. Φυσικά μηνυματάκια διαβάζω στο Viber στο 97 710 710, και φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy, ή αν θέλετε κατεβάζετε και το πολύ ανανεωμένο application του Choice FM Cyprus για να μας έχετε στο τσεπάκι σας.
1: Choice FM 98.2 and 104.3.

Πάμε τώρα και στο Emily in Paris, που πλέον έχουν ξεκινήσει και τα γυρίσματα και επίσημα στο νησί των Ανέμων στη Μύκονο. Χθες, έτσι όπως σκρόλαρα στο διαδίκτυο, η αλήθεια είναι μου έβγαζε και βιντεάκια στο TikTok από την παρουσία της γενικότερα στη Μύκονο, από την φάση των γυρισμάτων, και έχω μπροστά μου ένα άρθρο το οποίο λέει γενικότερα ότι η Lily Collins δεν είναι και τόσο συμπαθητική, να το πω, δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργη, είναι, έχει κάποιες απαιτήσεις, ας πούμε. Σύμφωνα με ανθρώπους του νησιού που βρίσκονται κοντά στην παραγωγή, η πρωταγωνίστρια ακολουθεί ένα εξαιρετικά αυστηρό πρόγραμμα και έχει ζητήσει να προστατεύεται από φασαρία και συνωστισμό, συγγνώμη, όπως και από κοινωνικές επαφές με αγνώστους. Δεν θέλει να έχει κανέναν άγνωστο στο οπτικό της πεδίο. Θέλει απόλυτη ηρεμία, διακριτικότητα, ειδικά όταν είναι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Δεν θέλει ψυχή άγνωστη να βλέπει γύρω της, αλλά τόσο και στις προσωπικές της στιγμές. Έχει ενημερώσει η παραγωγή, μάλιστα, όλο το νησί ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είναι πολύ απαιτητική, δεν θέλει να πηγαίνει άγνωστος κόσμος να παρακολουθεί τα γυρίσματα και όλο αυτό, τέλος πάντων, που η ίδια είναι στρατιώτης, λέει, στη δουλειά της. Έχει κάτι άλλο. Παράδειγμα, λέει ότι είναι λίγο παράξενο ότι απέτησε, λέει, το περασμένο πρωινό, τώρα της Τρίτης, χθες βασικά, να ανοίξουν, λέει, ένα μήλο προκειμένου να απολαύσει το πρωινό της σε απόλυτη ιδιωτικότητα και διάφορα άλλα τέτοια βεντετιλίκια. Λένε τώρα, τι να σας πω, δεν ξέρουμε αν ισχύει, δεν είμαστε και εκεί. Αλλά αναφέρει και για την φίλη της που κάνει την κολλητή στη σειρά. Τώρα μου διαφεύγει το. Η Ashley Park, η κοπέλα αυτή, ότι είναι έξω καρδιά, ότι πάει μόνη της βόλτα στα σοκάκια, συναντιέται με τους ανθρώπους του νησιού, επισκέπτεται καταστήματα, φωτογραφίζεται, είναι πάντα με το χαμόγελο σε όσους της ζητούν φωτογραφία ή να τραβήξουν κάποιο βίντεο, δεν είναι αρνητική. Τέλος πάντων, βλέπουμε ότι ο κάθε άνθρωπος, τέλος πάντων, εντάξει, έχει τις παραξενιές του. Ωστόσο, λέει ότι οι απαιτήσεις της πρωταγωνίστριας υποδηλώνει ότι είναι μια στάρ παγκοσμίου βεληνικού, ας πούμε. Βγάζει αυτό το vibe η Emily Collins. Okay, εντάξει. Τι να πω, παιδιά, αυτά είναι στον άνθρωπο. Ναι, αυτά. Προχωράμε. Choice FM. It's only. It's only.

0: Ενωμένες στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
5: Property is a lifetime investment. Learn how to choose the right one. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're looking for.
6: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel.

Hits only ακούς μόνο στον Choice FM στους 98.2 και 104.3 και κοίταξε τώρα να δεις, αν είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου, θα σε περιμένουμε αυτό το Σάββατο 23 του Μάη σε ένα υπέροχο live link με τον Choice FM. Θα είμαστε στο showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος. Οπότε θα σας περιμένουμε, θα είμαστε με live link 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με τον Άντωνη 642 και εγώ θα είμαι μαζί του έτσι φυσικά, ενώ μετά μόλις τελειώσουμε το live link 6 με 8 ο Άντωνη 642 θα σας χαρίσει ένα δυναμικό DJ set με hits only. Θα έρθετε, να έρθετε οπωσδήποτε, γιατί έχετε να επωφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και φυσικά θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε κλήρωση voucher αξίας 200 ευρώ. Ωραία, τέλεια λοιπόν. Και ακόμα πιο τέλεια, γιατί ακολουθούν BTS και

0: Και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Πριν το κάνω όμως, θα σας πω έτσι μια ειδισούλα που έπεσε χθες αργά το βράδυ στην αντίληψή μου και μετάραξε, μπορώ να πω. Αφού λέει η Βαρκελόνη καταργεί τα Airbnb. Βγήκε, λέει, ο Επίτροπος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης της Βαρκελόνης και λέει: φτάσαμε στο τέλος του γκρεμούτα, Ζωσταυρίδη. Η Βαρκελόνη, λέει, δεν μπορεί να φιλοξενήσει άλλους επισκέπτες. Δεν θέλουμε άλλους τους τουρίστες. Ούτε έναν. Πρέπει όμως, λέει, να διαχειριστούμε όσους έχουμε. Και κάπου, λέει, πρέπει να βάλουν φρένο στα Airbnb και όλα αυτά, τέλος πάντων, γιατί έχουν μεγάλο πρόβλημα. Θα μου πεις, γιατί ταράχτηκες. Ταράχτηκα λίγο, γιατί εντάξει. Καλά, δεν νομίζω να γίνει άμεσα, αλλά ξέρω εγώ. Θα εφαρμοστεί.
1: Εσύ πας μόνο σε πεντάστερα.
0: Εγώ πάω σε πεντάστερα. Τι λες, χρυσέ μου. Τι λες, χρυσέ μου. Σ' ακούει και ο κόσμος και θα νομίζει τίποτα. Λοιπόν, Τάσος Σταυρίδης είναι μέσα στο στούντιο. Ετοιμάζεται να σε σερβίρει. Με μπόλικα. Έχει και μια Βαρκελόνη που θέλω να πω. Αλλά να, κοίτα τι μου κάνουν. Λέει Airbnb δεν θα έχει. Δεν ξέρω, λες να με προλάβω. Θα δείξει, δεν ξέρω, θα δείξει. Λοιπόν, Τάσος Σταυρίδης ακολουθεί αμέσως μετά. Ευχαριστώ πολύ τον Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Και θα τα πούμε ξανά αύριο Πεμπτίτσα. Και θυμίζω, αύριο που είναι και Κωνσταντίνου και Ελένης και είναι και της αναλήψεως, είναι κλειστά δημοτικά και νηπιαγωγεία, έτσι. Θα έρθω με κομπανία. Με την ομάδα θα έρθω αύριο. Και η Ελένη και ο Κώστας. Ποια δεν είναι.
1: Είναι ωραία, Ελένη.
0: Ρε Τάσο. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας φιλώ, σας φιλώ. Γεια σας, γεια σας. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: κάνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι 12.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
4: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
5: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: fastforward.com.cy The future of news delivered now exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: Choice FM. Choice FM. Hits only.
1: 12 με 3. 12 με 3. Choice Cocktail. Με τον Τάσο Σαββίδη.
2: Hello και καλώς ορίσατε στο καθημερινό, Δευτέρα με Παρασκευή δηλαδή, στη μεσημεριανή ζώνη, δηλαδή 12 με 3, εδώ στον Choice FM που ακούτε από τους 104,3 ή από τους 98,2, ανάλογα που είστε, στην Ίσο Κύπρο. Για όλο τον πλανήτη Γη προς το παρόν δηλαδή, μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application Choice FM Cyprus στο κινητό σας. 180 λεπτά, hits only, αρκετά για σήμερα τα ενδιαφέροντα. Επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων στο Viber, στο 97710710 και ξεκινάμε. Α, αφού θυμίσω βεβαίως ότι για τα επόμενα 120 λεπτά στην παρέα μας είναι και η Nax Head Pub. 25 χρόνια αποτελεί το σταθερό προορισμό που συνδυάζει έξοδο, πολύ νόστιμο φαγητό, events και αγώνες. Έχει αγώνα το βράδυ.

Λόλα Γιάνγκ στα 10 τώρα μετά από τις 12 σε αυτό το τώρα ηλιόλου στο μεσημέρι Τετάρτης. Γιατί λέω τώρα, γιατί πριν από λίγο πέρασε ένα σύννεφο, κάτι σταγόνες τις έριξε, αλλά είμαστε στο ξεκίνημα ενός διημέρου, τριημέρου θα δείξει, που περιμένουμε βροχές, ίσως και καταιγίδες κτλ. Από εκεί πέρα να σας πω ότι σήμερα γιορτάζουμε όλοι μας. Σχεδόν όλοι μας. Είναι η μέρα ανθρώπινου δυναμικού. Mm-hmm. Και βέβαια Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Okay. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά την ταυτότητα της ημέρας. Αύριο βεβαίως έχουμε πολύ μεγάλη γιορτή. Κάντε τις λίστες σας ή θα βάλετε χρόνια πολλά στους. Ναι, τα γνωστά.

καλοκαιριού. Θα παιχτεί πολύ, εννοείται. Λοιπόν, να θυμίσω βεβαίως ότι. Τι είναι Τετάρτη, το Σάββατο λοιπόν, μεθαύριο θα έλεγα γι' αυτό. Το Σάββατο λοιπόν σας περιμένουμε στα επίσημα εγκαίνια του showroom του Needy Shop εδώ στη Λευκοσία, στα Σύνου 45. Θα είμαστε 4 με 6 με live link. Άντωνη 642, Νατάσα Τούρζα βεβαίως. Και μετά ο Άντωνη συνεχίζει, γιατί έχει έως 8 ένα DJ set ειδικά φτιαγμένο για τα επίσημα εγκαίνια, επαναλαμβάνω, του showroom του Needy Shop έως τις 8. Έτσι. Λοιπόν, τώρα. Gamers, ενδιαφέρον, gamers, content creators, επαγγελματίες γραφείου ή απλά αν θέλετε να αναβαθμίσετε το setup σας, ελάτε εκεί, γιατί είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία το Σάββατο, καθώς θα έχει εκπτώσεις, ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα και βεβαίως μπορείτε να συμμετέχετε και σε κλήρωση για να βάλω τους αραξίες 200 ευρώ. Ενδιαφέρον.

0: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Μήλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42 το κιλό, τώρα 4,40 το κιλό. Ντυρόλο μοζαρέλα 8,99 το κιλό. Δήμες Λούντζα τώρα 9,99 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

Choice FM και Choice Cocktail. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο και δεν το ήξερα ότι μία από τις πιο πετυχημένες παραγωγές, τα πιο πετυχημένα reality στην Μεγάλη Βρετανία είναι και το Married at First Sight UK. Τι λες? Ναι. Λοιπόν, τι κάνει αυτό το reality, αν δεν ξέρετε? Α, πολύ ωραία πράγματα. Άγνωστοι λοιπόν, πάνε αγόρια, κορίτσια εκεί και παντρεύονται την πρώτη μέρα που γνωρίζονται. Δηλαδή παντρεύονται σε εισαγωγικά, διότι και οι κάμερες, λέει, καταγράφουν τις σχέσεις τους. Ναι, ναι, αλίμονο. Τώρα βέβαια, αν και η γάμη, λέει, δεν είναι νομικά δεσμευτική, αλλά το φορμάτ βασίζεται στην έντονη συναισθηματική και σωματική εγκύτητα των συμμετοχόντων. Α, μάλιστα. Οπότε τώρα τι έγινε? Δημιουργήθηκε σκάνδαλο σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η εκπομπή Πανόραμα του BBC. Δύο γυναίκες λοιπόν που συμμετείχαν στο reality ισχυρίστηκαν ότι τις βίασαν οι τηλεοπτικοί σύζυγοί τους. Mm-hmm. Ενώ μια τρίτη, η οποία μάλιστα έκανε καταγγελία δημοσίως, Σόνα Μάντερσον λέγεται η κοπέλα, κατήγγειλε ότι εξαναγκάστηκε σε μη συνενετική σεξουαλική πράξη. Και τώρα όλη αυτή η ιστορία, παιδιά, έχει δημιουργήσει σκάνδαλο, προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και την προσωρινή απόσυρση, απόσυρση όλων των επεισοδίων της σειράς από το Channel 4. Μάλιστα. Πώς το είπαμε, Married at First Sight, και ό,τι ήθελε προκύψει. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only. And you go.

πριν από τη μία. My lovers in a past life. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό εκείνη η ατάκα που έλεγε ο Desmond. See you in another life, brother. Μάλιστα. Ποιος είναι ο Desmond? Όποιος ξέρει κατάλαβε. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο, διότι Roland Garros έχουμε και έφτασε λοιπόν στη Γαλλία και η Αρίνα Σαμπαλένκα, η νούμερο 1 στην κατάταξη. Έτσι η τενίστρια. Μάλιστα. Δεν έφτασε μόνο της όμως. Έχει και το σκύλο της που το λένε Ash. Ash. Ναι. Μπήκα να δω τι σημαίνει. Και είδα ότι σημαίνει φλαμουριά στα αγγλικά. Τώρα από εκεί και πέρα, έτσι, Λευκορωσίδα είναι η κοπέλα, okay. Τώρα θα μου πείτε, ο σκύλος, εντάξει αυτή, ο σκύλος παιδιά πήρε επίσημη διαπίστευση. Δεν το ήξερα. Ναι, ναι, και χάρη και αυτή και πάρα πολύ και εντάξει, θα είναι μαζί της. Άντε, καλή επιτυχία. Μπρούνο Μάρς, μια φορά και έναν καιρό που ήμουν, ναι, ναι, ναι, και θα τα πούμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είναι μία.
2: Oh my god!
0: Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
3: Έχει αγώνα. The Nugget Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
4: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρόνο.

0: L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitros.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
5: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Next Hit Pub.
6: More hits coming up next on Choice FM.

12 με 3 Δευτέρα με Παρασκευή, τα λέμε εδώ στον Choice FM 104,3 98,2 choicefm.com.cy application. Βεβαίως στην παρέα μας μέχρι τις 2 η Naxxed Pub. Και βεβαίως εννοείται ότι σήμερα κλείνουμε τραπέζι στην νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της πόλης, της Λεμεσού, διότι έχει τελικό. Ναι, Freiburg Aston Villa. Και όλοι οι Ολυμπιακοί είναι με Aston Villa, ναι, γιατί σου λέει άμα το πάρουν οι Άγγλοι, ο Ολυμπιακός κερδίζει μια σειρά. Ναι, βεβαίως, για τα προκριματικά του Champions League. Τα ακούς, Λουτσέσκου? Α, μπράβο. Άμα τα ακούς, καλά να είμαστε. Magnetic. Μου ήρθε και το είπα τώρα. Ναι.

Religion, ουσιαστικά ένα πολύ πολύ ανανεωμένο Insomnia. Με την υπέροχη φωνή της Bebe Rexha, πάντα Faithless. Και πάμε λίγο στη Showbiz. Έδωσε μια συνέντευξη η Victoria Beckham στην Financial Times και τη ρώτησαν, θα την πουλήσει, μάλλον την πουλά στην εταιρεία σου. Και απάντησε, ποτέ δεν θα έλεγα, ποτέ μου αρέσει να εξετάζω ευκαιρίες. Μια εταιρεία που πριν μερικά χρόνια ήταν έτοιμη να χρεοκοπήσει. Το 2022, λέει, βρισκόταν αντιμέτωπη με χρέη ύψους 62 εκατομμυρίων ευρώ. Πήρε ένα δάνειο από την εταιρεία του David, 35 εκατομμύρια, και σιγά σιγά, μπράβο της, κατάφερε έτσι να χτίσει μια αυτοκρατορία μόδας και ομορφιάς που σήμερα αποτιμάται στα 700 εκατομμύρια δολάρια. Άρα λοιπόν, ξέρω εγώ, με 650 στο χέρι. Pure FM 98.2 and 104.3.

0: Alex Warren. Λοιπόν, μια φορά και ένα καιρό, και συγκεκριμένα το 1995, κάποια παιδιά από τη Δανία και την Νορβηγία δημιούργησαν ένα συγκρότημα που μετά από λίγα χρόνια μας χάρισε την τεράστια επιτυχία, ανεξαρτήτου ηλικίας και ποιος δεν την ξέρει. Α, με Barbie Girl, ναι. Μιλάω για τους Aqua. Οι Aqua λοιπόν έβγαλαν μια ανακοίνωση και λένε ότι πλέον έχουμε ολοκληρώσει την πορεία μας ως live μπάντα μετά από σχεδόν 3 δεκαετίες και μια σειρά κοινής παρουσίας, χρόνια περιόδιων κτλ. Κτλ. Μάλιστα, καλή συνέχεια, τι να πούμε. Φαρούκο και επιστροφή σε λίγο.
1: Τώρα Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες. Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης αρακάς 1000 γραμμάρια 3,15. Σοφρουλάτε. Όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας 130 γραμμάρια από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό 6x1,5 λίτρα 2,19. Φρουφρού, κράκερ διέτης ολικής αλέσεως, 200 γραμμάρια, 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
4: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

and video games. Σας κοκτέιλ, πάμε να δούμε τι νέα έχουμε από το χώρο της τεχνολογίας. Πολύ πρόσφατα η Google δημιούργησε ένα νέο event και εκεί αποκάλυψε το μέλλον του Google Search. Ναι, και... Λοιπόν, το οποίο Google Search, παιδιά, περνάει στο επόμενο στάδιο, διότι ανακοινώθηκε η μεγαλύτερη αναβάθμιση που έχει δει τα τελευταία 20 και βάλε χρόνια. Ναι. Η Google, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι η αναζήτηση περνάει σε μια νέα φάση και θα επικεντρώνεται πλέον περισσότερο στην AI. Με νέες δυνατότητες που θα βοηθούν τους χρήστες στην καθημερινότητά τους. Για το καλό μας είναι και αυτό, ναι. Όπως έλεγε κάποτε μια φορά για έναν καιρό ένας, ναι. Το νέο AI Mode αναβαθμίζεται πλήρως με το Gemini 3.5 Plus που ανακοινώθηκε επίσης μέσα στο event. Η νέα λοιπόν αναζήτηση θα επιτρέπει σε εμάς τους χρήστες να αναζητούμε ό,τι ακριβώς επιθυμούμε και εκτός από κείμενο θα μπορούμε να προσθέτουμε εικόνες, αρχεία, βίντεο, ακόμη και καρτέλες, λέει, του Chrome. Το νέο Έξυπνο Search κυκλοφορεί από σήμερα, ναι, σε όλες τις χώρες που είναι διαθέσιμο το AI Mode. Λογικά και εδώ πρέπει να είναι, παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε, ψάξτε το. Ουσιαστικά λοιπόν τώρα το Search γίνεται ένα πλήρως AI σύστημα με αυτόνομους agents, με AI απαντήσεις, ενώ τα αποτελέσματα από κάθε ερώτηση θα οδηγούν αυτόματα στο AI Mode. Tech and Video Games on Choice FM. On Choice FM. Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only. Choice.

Ακριβώς στα 10 πριν από τις 2. Gamers, τι κάνουμε? Α, μάλιστα, άλλοι διαβάζουν, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα, ακούστε ένα περίεργο γεγονός, διότι υπάρχουν δύο άτομα τα οποία σέρνουν τη Sony στα δικαστήρια. Μάλιστα, γιατί? Διότι πέρσι τον Αύγουστο η Sony ανακοίνωσε ότι θα βάλει μια αύξηση τόσο στο απλό PlayStation 5 όσο και στο Pro, $50, έτσι. Κάποιοι πήγαν και αγόρασαν τις κονσόλες αυτές με την αύξηση. Έρχεται όμως ένα δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, έτσι, και ακύρωσε τους δασμούς. Λόγω δασμούς που έβαλε ο Τραμπ, γι' αυτό είχα κάνει την αύξηση. Ακύρωσε λοιπόν τους δασμούς από τον περασμένο Φεβρουάριο και τώρα οι δύο αυτοί τύποι, κύριοι, δεν ξέρω αν είναι gamers, τέλος πάντων υποστηρίζουν ότι όσοι αγόρασαν με αυξημένη τιμή δικαιούνται χρήματα πίσω και τρέχουν τη Sony στα δικαστήρια. Και βέβαια αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο. Μετά γενικώς την ακύρωση δασμών, έτσι, έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα σχετικά με το εάν οι εταιρείες που είχαν αυξήσει τις τιμές εκείνη την περίοδο οφείλουν πλέον να επιστρέψουν χρήματα στους καταναλωτές. Αντιμέτωποι με κάτι τέτοιο ήρθε πρόσφατα και η Nintendo. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Λοιπόν, κάποτε ευχαριστούμε την Action Pub που είναι μαζί μας καθημερινά 12 με 2 και το να επιμένει στο αυθεντικό έχει αξία για 25 χρόνια τώρα. Τον Action, η Action Pub κρατάει σταθερά τις αξίες στη ζωή. Στη ζωή μας, έτσι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο, διότι έχω μάθει ότι ο Άρνολντ Σβατσενέκερ έχει πλακωθεί στα βάρη. Δεν πιστεύω ότι τα σταμάτησε ποτέ, αλλά τώρα έχει αυξήσει. Ναι, ναι, γιατί. Θα σας πω σε λίγο. Εδώ μαζί μου έως τις 3. Choice.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά, 6 με 8, ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Watermania Water Park.
6: Του λίτρες αδρεναλίνης,
5: Mat Racer,
6: Καμικάζι Slide,
5: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Watermania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι, γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
7: More hits coming up next. On Choice FM.

Έτσι δυναμικά, καλώς ήρθατε στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Μεσημέρι, Τετάρτη δεν έχουμε, πάρα πολύ ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, είμαι ο Τάος Σταυρίδης, εδώ είμαστε στη μεσημεριανή ζώνη 12 με 3, Δευτέρα με Παρασκευή από τους 104,3 ή από τους 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application. Λοιπόν, weekend. Choice FM.

20 Μαΐου 2016. Το BPI ανέφερε ότι λόγω της τεράστιας επιτυχίας καλλιτεχνών όπως ο Ed Sheeran, ο Sam Smith, η One Direction και η Adele, οι Βρετανοί καλλιτέχνες αντιπροσώπευαν 1 στα 6 άλμπουμ που πουλήθηκαν παγκοσμίως το 2015. Η Adele μάλιστα ήταν η κινητήρια δύναμη πουλώντας 17,4 εκατομμύρια αντίτυπα του τρίτου της άλμπουμ 25 σε μόλις 6 εβδομάδες. Music Calendar on Choice FM. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Μάλιστα, hits only. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι ο Άρνολτ Σβαρτσενέγκερ έχει πλακωθεί στα βάρη. Όχι βέβαια ότι σταμάτησε ποτέ, γιατί τέτοιοι άνθρωποι δεν συνεχίζουν πάντα τη γυμναστική. Αλλά πλέον γιατί μία επιθυμία που είχε εδώ και 10 χρόνια πλέον θα υλοποιηθεί. Ποια επιθυμία? Να επιστρέψει στο ρόλο του Κόναν. Ναι. Μετά από 45 χρόνια, 1982, είναι 78 τώρα ο Σβαρτσενέγκερ, δηλαδή στα 33, εκείνη την εποχή, από ό,τι έχω διαβάσει, ήταν και Mr. Universe. Ναι. Και βέβαια κάπου είχε γραφτεί και πόσες ατάκες είπε σε όλη την ταινία. Α, 5-6 ήταν. Τέλος πάντων, που λέει ο λόγος δηλαδή, έτσι. Επιστρέφει Κόναν. King Conan θα είναι ο τίτλος της ταινίας. Μάλιστα, Christopher McQuarrie για σενάριο και σκηνοθεσία είναι ο άνθρωπος πίσω από το Mission Impossible. Και τώρα, τι θα δούμε? Τι να δούμε τώρα. Θα δούμε, λέει, έναν γυραιότερο Conan. Μου θυμίζει λίγο Kratos, God of War, αυτή η ιστορία. Έτσι, εννοείται, γυραιότερο Κόναν, ο οποίος κυβερνά εδώ λέει και 40 χρόνια, έχοντας κουραστεί από τα καθήκοντά του, έρχεται αντιμέτωπος με νέες απειλές. Πω. Ο άλλος ο Σταλόνι τι κάνει, και εκείνος δεν κάθεται φρόνημα, σε λίγο.

0: και εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked.
4: More is coming up next. Choice FM.
5: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
6: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
7: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
8: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
9: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

πρωινού ραντεβού μας εδώ στον Choice FM. Λοιπόν, και από τον Σβατσενέκερ πάμε στον Σιλβέστερ Σταλόνε. Ή Σταλόν που τον λένε, ναι, Σταλόνε είναι. Ιταλικό είναι το επίθετο. Λοιπόν, τον Σταλόνε τελευταία τον βλέπουμε 1-2 χρόνια. Είναι στην τηλεοπτική σειρά με τον τίτλο Τάσλα. Εγώ τη λέω Τούσλα, διότι Τούσλα ακριβώς ονομάζεται μια παραλιακή περιοχή έτσι στα σύνορα μεταξύ των ομών Σερών Καβάλας. Τέλος πάντων, λοιπόν, όπου είχε υποδείται έναν μαφιόζο, ο οποίος έκατσε φυλακή, βγήκε, η οικογένεια στον στέλνει τύπου εξορία προς Οκλαχώμα μεριά και φτάνει εκεί στην Τάσλα και κάνει τη δική του αυτοκρατορία. Τώρα, προφανώς ολοκληρώνει τη σειρά μετά από 2-3 σεζόν, γιατί βρίσκεται στα σκαριά για τη δημιουργία μια σειρά, τη δημιουργό λέει, μια γνωστή δημιουργό από το Walking Dead, για την τηλεοπτική μεταφορά, πιθανόν να το έχετε διαβάσει, της επιτυχημένης τριλογίας βιβλίων The Fourth Monkey του J.D. Barker. Ναι, λοιπόν, μάλιστα, The Fourth Monkey. Τώρα, αυτή η ιστορία λέει διαδραματίζεται στο Σικάγο και ακολουθεί τον detective Sam Porter στην καταδίωξη ενός διαβάσεως

διαβόητου, συγγνώμη, δολοφόνου, ο οποίος ακολουθεί ένα μακάβριο τελετουργικό βασισμένο στα τρία σοφά μαϊμουδάκια. Η σειρά The Fourth Monkey. Αυτή η δημιουργός Powell που τη λένε θα αναλάβει και χρέη showrunner κτλ. Δεν ξέρω αν θα πρωταγωνιστήσει, δεν λέει, θα είναι εκτελεστικός παραγωγός, αλλά τι, δεν θα παίξει. Δεν θα κάνει τον detective, αλίμονο, δεν ξέρω. Πάντως, οι αντιδράσεις στα social media είναι πολύ θετικές και οι λάτρεις, λέει, των ψυχολογικών thriller φαίνεται να αναμένουν ήδη με αγωνία αυτή τη συνεργασία που υπόσχεται να καθυλώσει το κοινό παγκοσμίως. Μάλιστα, αν έχετε διαβάσει τα βιβλία θα ξέρετε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, ξαναλέω, από τη σειρά τριλογίας βιβλίων The Fourth Monkey του J.D. Barker. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Choice FM. You always have a choice. It's only.

Θα τολμούσα να πω ότι αυτή είναι η καλύτερη συνεργασία που έχει κάνει έως τώρα και έχει κάνει πάρα πολλές ο David Guetta. Teddy Swim, Stone Sentai, οκ. Okay. Λοιπόν, έχει κι άλλες, αλλά εντάξει, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. 3 με 6, Choice 642 με Anthony 642. 6 με 8, Ρασάουρ με Χάρη Παπαθιοχάρους. Πάρα πολύ ωραία. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εμείς ξέρετε, αύριο στις 12 το μεσημέρι, ραντεβού εδώ στον Choice FM. Choice.

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naked Pub. Έχει αγώνα με Naked Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
1: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ.

0: Εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: More hits coming up next on Joyce FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
3: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
5: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Serrano Cassius ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Lurpak Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Lux Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Lay's Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
7: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκοσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
8: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
9: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
8: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
9: Τον δρόμο που σε χωράει.
8: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
9: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
8: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
9: Cyprus Pride 2026.
8: Cyprus Pride 2026. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. For Russia. Is a choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Από προηγούμενες δουλειές δεν έμπαινα στο Δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisions the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
4: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
5: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
6: More hits coming up next.

0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου.

0: Δεινόσαυρος, τυραννόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub. Και από γεύση. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά, 6 με 8, ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
6: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
7: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
5: Choice FM. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
6: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
7: Μπες και εσύ στο McDonald's app και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
9: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
10: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: For second-hand items, you go to bazaars. For property, you go to Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μία ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
5: Πού πας?
6: Κουζίνα.
5: Καφέ.
6: Έχει.
5: Φέρε.
6: Πάρε.
5: Σκέτο.
6: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος. Σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Ρομαντικό ραντεβού.
11: Δείπνο με φίλους.
10: Φαγητό έξω οικογενειακά.
11: Πεπερώνι πίτσα.
10: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
11: Λαχταριστές μακαρονάδες.
10: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
11: Πεπερώνι πίτσα.
10: Για ξέγνιαστες στιγμές.
11: Πεπερώνι πίτσα.
10: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
11: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
10: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
12: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Από προηγούμενες δουλειές δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: fastforward.com.cy, the future of news delivered now, exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας, ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Καλώς ορίσατε. 20 Μαΐου. Παιδιά, φεύγει σιγά σιγά και ο Μάιος. Σκεφτείτε ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο είναι ο κατακλυσμός, έτσι. Και μετά μπαίνουμε, εννοείται, καλοκαίρι και φεύγουμε, εννοείται, για νησιά, για διακοπές και όλη αυτή η χαρά που φέρνει μαζί του το καλοκαίρι. Προς το παρόν όμως ο καιρός αλλάζει. Φαντάζομαι έβρεξε κάπου και στις περιοχές σας, έβρεξε κάπου και εδώ στις περιοχές μας. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Προς το παρόν να σας πω ότι από τις 6 μέχρι και τις 8 θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε παρεούλα εδώ στον Choice. Θα ακούμε φυσικά την καλύτερη μουσική. Στην παρέα μας είναι η Τράπεζα Κύπρου και ολοκένουργια κάρτα Join. Και το χαρτζιλίκι γίνεται πολύ πιο εύκολο με όλα τα έξτρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Σας έλεγα λοιπόν προηγουμένως για τον καιρό που αλλάζει. Θέλω να σας πω ότι έτσι θα πάει μέχρι και την Κυριακή. Έπεσε η θερμοκρασία, νομίζω το καταλάβαμε, αν και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο καιρός. Έτσι κατά τόπους θα δούμε και βροχή και την Κυριακή, από ό,τι βλέπω εδώ έχει αρκετή βροχή που είναι οι εκλογές, οπότε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γενικότερα να παίρνετε μαζί σας σακάκι και ομπρέλα. Άλλαξε ο καιρός μέχρι και την Κυριακή και μετά νομίζω από Δευτέρα και μετά ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και πάμε στο καλοκαίρι που ξέρουμε, αν και μ' αρέσει όλο αυτό που γίνεται που ακόμη δεν έχουμε μπει σε τέτοιες θερμοκρασίες που δεν είναι το καμίνι και τα λοιπά. Θα αντέξουμε, νομίζω 2-3 μήνες θα αντέξουμε εκείνο το πολύ το καμίνι, αλλά προς το παρόν είναι μια χαρά, υπέροχος ο καιρός. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Okay. Πάμε τώρα στην Ναύπαχτο που έχει γίνει κάτι έτσι από αυτά τα οποία με τρομάζουν, με φοβίζουν πάρα πολύ να ξέρετε. Αυτοκίνητο λοιπόν, κάποια στιγμή σταμάτησε ο οδηγός να έχει τον έλεγχο του αυτοκίνητου και όταν κατέβηκε να δει τι γίνεται γιατί νιώθε το τιμόνι κάπως κουμπωμένο, κατάλαβε ότι είχε μπλεχτεί ένα τεράστιο φίδι μέσα στην μηχανή. Είναι ο φόβος και ο τρόμος μου αυτός να ξέρετε, σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με τα φίδια, αλλά το να μπλεχτεί μέσα στο αμάξι, να μπω και να καταλάβω ότι έχει φίδι μέσα στη μηχανή κάπου μέσα στο αμάξι, νομίζω είναι ο εφιάλτης μου, πραγματικά είναι ο εφιάλτης μου, και τώρα που το βλέπω ότι έγινε στην Ναύπαχτο νομίζω φοβάμαι ακόμη περισσότερο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο. Choice FM.

0: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
1: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
2: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή.

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
2: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: Mud Racer,
6: Καμικάζι Slide,
5: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
9: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

Δεν ξέρω ποιος είναι, τι είναι και δεν ξέρω και ποιοι είναι και οι άλλοι έξω εντωμεταξύ. Στήριζε δημόσια κάποιο άλλο τραγούδι, οπότε τον έδιωξαν από την Κριτική Επιτροπή. Μάλιστα, τα ακούσαμε και αυτό και ήμασταν η μόνη χώρα με 6 άτομα στην Κριτική Επιτροπή. Δεν ακολούθησε τους κανόνες από αυτό το άτομο καθόλου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choices.

Όταν είσαι μουσικό φαινόμενο, νομίζω ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν θα σβήσει ποτέ το άστρο σου. Και μιλάω φυσικά για τον Michael Jackson και τον Billie Jean. Και να σας πω ότι 40 χρόνια μετά από την κυκλοφορία του είναι για ακόμη μια φορά πρώτο σε πάνω από 200 χώρες. Θα μου πείτε τώρα, ακούστηκαν πολλά για τον Michael Jackson. Το ξέρω, έχει βγει ταινία. Και να σας πω ότι μέσα από την ταινία ξαναγνώρισαν οι νέοι τα τραγούδια του και είναι πρώτα σε πάρα πολλές χώρες. Αλλά τον Billie Jean πραγματικά πρώτο σε 200 χώρες. Δεν το περίμενε κανείς. Μπράβο να πούμε. Μπράβο που μαθαίνουμε αυτά τα τραγούδια. Μενό μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια του Michael Jackson. Τώρα το τι έγινε με την προσωπική του ζωή κτλ. Δεν ξέρω και μακάρι κάποτε να μάθουμε τι έχει γίνει. Μόνο από την οικογένειά του ίσως να περιμένουμε να δώσουν εξηγήσεις για να είτε να τον υπερασπιστούν είτε να επιβεβαιώσουν τις φήμες. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Cup.
1: Shooters στο Nugget Pub, το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
0: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
7: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
8: More hits coming up next on Joy FM.

Συνεχόμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Κάνουμε παρεούλα καθημερινά. Από τις 6 μέχρι και τις 8 μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Η Τράπεζα Κύπρου είναι στην παρέα μας με την ολοκένουργια κάρτα Joy. Και θέλω να σας πω ότι με την νέα Joy κάρτα τους γίνεται το χαρτζιλίκι πολύ πιο εύκολο και έχεις και πολλά έξτρα. Φυσικά το 97-710-710 εντελώς ωραίο στο Viper. Είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας και κάνουμε όλοι μαζί παρεούλα. Οπότε περιμένω και εσάς έτσι να δω τα μηνύματάκια σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only. 짱이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

Στοχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι. Φαντάζομαι ότι τραγουδάει η Μέγαν Μάρκολ και ο πρίγκιπας Χάρη, γιατί έχουν οικονομικές δυσκολίες. Δεν μπορούν, λένε εδώ, να κρατήσουν το σπίτι τους, 15, την επαυλή τους 15 εκατομμυρίων. Δεν μπορούν να τη συντηρήσουν. Και θα μου πεις, Χάρη μου, ας τη δώσουν. Έχουμε άλλα προβλήματα. Θα σου πω ότι δεν μπορεί η Μέγαν να μένει σε άλλο σπίτι εκτός από επαύλη 15 εκατομμυρίων. Και φαντάζομαι να ξυπνάνε, να είναι μέσα στο άγχος για το πώς θα βγάλουν, εννοείται, το μεροκάματο. Και κάπου εκεί να τραγουδάνε και το φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι. Είμαι σίγουρος ότι ο Χάρι και η Μέγαν θα βρουν τον τρόπο και θα ξαναπάρουν χρήματα. Ίσως μια μαρμελάδα, ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix, όλα αυτά τα οποία έκαναν τόσο καιρό και τους κράτησαν. Κάντε κάτι άλλο τώρα. Ξέρω εγώ, κυκλοφορήστε συλλογή με ρούχα. Ή κυκλοφορήστε Keyring. Δεν ξέρω, κάτι θα σκεφτείτε, είμαι σίγουρος. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

και στην Lily Collins, η οποία έτσι, η Emily Paris, φαντάζομαι θα την ξέρετε οι περισσότεροι, η οποία είναι στην Μύκονο, κάνει γυρίσματα για το Emily Paris, μιας και η Emily πάει στην Μύκονο για να συναντήσει τον αγαπημένο της σεφ, αλλά δεν άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις, θέλω να σας πω η Lily. Άλλοι λένε ότι είναι ξινή, είναι δίστροπη, δεν χαμογελάει τόσο πολύ, δεν μιλάει με τον κόσμο, κάνει τα γυρίσματά της και πάει πίσω στο ξενοδοχείο της. Δεν είναι όπως τον Brad Pitt που ήρθε, έφαγε, και κυκλοφόρησε, πήγε στο Μενίδη, πήγε στην Ήδρα. Η Λίλη είναι στο δωμάτιό της, στα γυρίσματά της και ξανά πίσω στο δωμάτιό της. Δεν κέρδισε τους Έλληνες η Λίλη. Αλλά περιμένουμε πώς και πώς να δούμε το Emily in Paris για να δούμε όμορφες εικόνες από την Μύκονο. Και φυσικά σαν το Summer in Greece, πουθενά δεν έχει. Your FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Coming up next. Choice FM. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα. Γεύση. Εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only.

0: Πάμε τώρα και στα βραβεία MAT, τα οποία έρχονται εδώ στην Ελλάδα και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Να σας πω ότι στα βραβεία MAT θα είναι και η Ταρά, η νικήτρια του διαγωνισμού της Eurovision, και φαντάζομαι θα τραγουδήσει το Πανκαράγκα Πανκαράγκα με τη Φουρέιρα, νομίζω κάτι θα κάνουν. Έτσι κάπως μου το βγάζει αυτό, Panic, Φουρέιρα, Ταρά, Eurovision κτλ. Οπότε νομίζω Φουέγκο και Πανκαράγκα κάπως θα βρεθούν στη σκηνή. Τώρα να δείτε, να το γράψετε αυτό.
1: Choice FM 104.3 and 98.6. It's only.

0: hear the same.
1: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM, hits only.
3: Choice FM, love your choice, hits only.

Γιατί και με εκείνα αυτά είχαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτη. Τα λέμε αύριο Πέμπτη που αλλού εδώ στον Choice. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye! Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Ocean.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είναι 8.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο SITA Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο SITA Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. SITA. Ένα με σένα.
9: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
10: More hits coming up next on Choice FM.

0: παγωμένες, αψυγείας, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
5: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
6: Και εσύ έφυγες, γιατί?
5: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
6: Τον δρόμο που σε χωράει.
5: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
6: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
5: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
6: Cyprus Pride 2026.
5: Cyprus Pride 2026.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Έχει αγώνα, the Naxxed Pub. mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: More hits coming up next on Choice FM.

Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ΕΤΚΟ Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
3: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM.

0: so low.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι 11.
1: Την ώρα χορηγεί. Oh my god. Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Nugget Pub.
3: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
4: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
3: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
8: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
9: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
10: More hits coming up next on Choice FM.

0: Μπιαμπούρα.
1: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only. Choice FM.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε, ακούω μόνο Choice FM, hits only.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only, hits only.